0: σε ξενία. Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα.
1: Θέλω να πιω.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφει.

0: Μιας Βασάλου. Μια ιστορία αγάπης. Όχι από εκείνες της βαθιάς κατανόησης και αλληλοσεβασμού, αλλά από εκείνες του πάθους, του «εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε». Ήθελα πολύ καιρό να γνωρίσω το θρυλικό παππού Πανταρούχα, μα τα κατάφερα τελικά, λίγο πριν φύγει, όπως ο ίδιος το αποφάσισε. Έτσι έμαθα το ιστορικό αυτού του θελώδη έρωτα από τον ίδιο τον παππού. Ενώ η γιαγιά Φιλιό συχνά κουνούσε το κεφάλι και σχολίαζε. Έπαιρνε το αίμα της πίσω γιατί την πέδεψε όπως παραπονιέται. Ήμουν 19 χρονών κοριτσάκι όταν με έφερε στην Ικαριά. Ναι, την είχα δει 4 χρόνια πριν εγώ και περίμενα. Η γιαγιά Φιλιό δεν είναι καριωτίνα, είναι από την Εύβοια. Αλλά μπορώ να πω πως δεν θα την ξεχώριζα από γνήσια καραβοσταμιωτίνα αν δεν μου το έλεγαν. Λίγο τα καριώτικά της που δεν είναι έντονα και λίγο το βλέμμα της ίσως, κατά τα άλλα εναρμονίστηκε πλήρως. Εκείνο τον καιρό δούλευε στα Κάρβουνα ο παππούς και το αφεντικό εκεί ήταν φίλος με τον πατέρα της Φιλιός. Είχε μεγάλη αγάπη για τους καριώτες και ενώ πολλοί την ζητούσαν από το χωριό της, ο πατέρας της ρώτησε τον φίλο του αν ξέρει κανένα καλό παιδί δικό τους. Κουτί του ήρθε του Νικόλα, μιας και όπως είπε την είχε από χρόνια στα μπάρι. Κάτι μου λέει πως και εκείνη το ίδιο, και ασκουνάει το κεφάλι της και δεν το παραδέχεται. Μακαρίζει την τύχη της που δεν έμεινε δίπλα στους γονείς της και ήρθε μικρή κοπέλα στο νησί να αντιμετωπίσει μια άλλη ασυνήθιστη πραγματικότητα που είχε να κάνει με τον δυναμικό και ατίθασο χαρακτήρα του παππού. Έναν χαρακτήρα λίγο πολύ μοναδικό με τον τρόπο του, μα τόσο ομοία τίθασο με όλων των Ικαριωτών εκείνης της γενιάς τουλάχιστον. Μια ζωή τσακωμήμα, μα και μια περίεργη αγάπη. Την βασάνιζε με τις τρέλες του. Αλλά μια φορά που η Φιλιό έλειψε για ιατρικούς λόγους και από γυνάτη δεν του το είπε, εκείνος ειδοποίησε τους συγγενείς πως σκοπεύει να κρεμαστεί. Ναι καλά, όποιος θέλει να αυτοκτονήσει δεν παίρνει τηλέφωνα. Πολλά, πολλά παράπονα έχει από τον Πανταρούχα, που θα σου το επιβεβαιώσουν και συγγενείς και φίλοι και θα τις δώσουν δίκια. Όντως, ήταν ο άνθρωπος που θα κερνούσε όλο το χωριό αν τους έβρισκε στο καφενείο και θα αφάνιζε τη σύνταξη σε μια μέρα. Και είναι εντυπωσιακό πως όσοι πέρασαν από το σπίτι πριν την κηδεία, ακόμα και νέα παιδιά, είχαν όλοι μια ιστορία για τον Πανταρούχα. Έτσι ξημερωθήκαμε. Με τσίπουρα και ιστορίες και δώστου γέλια, όπως του αρμόζει. Έτσι και η όμορφη ετούτη κλεμμένη νύφη που δυσκολεύτηκε στην Ικαριά. Αγαπήθηκε και αγάπησε με έναν μυστήριο τρόπο που σημάδεψε τη ζωή τη δική της, των παιδιών της, ακόμα και των εγγονών και δυσέγγονων. Καλό ταξίδι, παππού Πανταρούχα. Τα είχε κρεμάσει κάπου τα ρούχα και τα πήρε ο αέρας, εξού και το Πανταρούχα. Το σίγουρο είναι πως σε αγαπάμε και έχεις γράψει ιστορία που θα θυμόμαστε σε κάθε τσίπουρο ποσία μέχρι τελικής πτώσεως. Με γέλια, όπως σου αρμόζει.
1: Κόσμος στους 93.

0: Σάφτα Μαλαχητικά Σοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: 9η γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέπτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

αυτός που σωπαίνει. Το σούρου που έχει πάντα τη θλίψη ενός ατέλειωτου χωρισμού. Κι εγώ έζησα σε νοικιασμένα δωμάτια, με τις σκοτεινές σκάλες τους που οδηγούνε άγνωστο πού, με τις μεσόκοπες πιτονικοκυρές που αρνούνται, κλαίνε λίγο και ύστερα ενδίδουν, και τ' άλλο πρωί αερίζουν το σπίτι από τους μεγάλους στεναγμούς. Στα παλαιϊκά κρεβάτια με τα πόμολα στις τέσσερις άκρες πλάγιασαν και ονειρεύτηκαν πολύ περαστικοί αυτού του κόσμου, κι ύστερα αποκοιμήθηκαν γλυκείς και απληροφόρητοι, σαν τους νεκρούς στα παλιά κημητήρια. Όμως εσύ σωπαίνεις. Γιατί δεν μιλάς? Πες μου, γιατί ήρθαμε εδώ? Από πού ήρθαμε? Και αυτά τα ιεροκληφικά της βροχής πάνω στο χώμα, τι θέλουν να πούν? Ο, αν μπορούσες να τα διαβάσεις, όλα θα άλλαζαν. Όταν τέλος ύστερα από χρόνια ξαναγύρισα, δεν βρήκα παρά τους ίδιους έρημους δρόμους, το ίδιο καπνοπολείο στη γωνιά και ολόκληρο το άγνωστο την ώρα που βραδιάζει.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 5. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

0: Παλέργεση. Πώς ονομάζεις? Κατσαρεβάτσης. Ναι. Ωραία, Κατσανεβάτσης.
1: Μπαρδό.
2: Όχι Κατσανεβάτσης. Κατσανεβάτσης.
0: Εγώ τι λέω? Κατσανεβάτσης δεν λέω?
2: Μπαρδό, λάθος. Εσύ τι αστυνόμε μου, έλες Κατσανεβάτσης. Εσύ λες Κατσανεβάτσης.
3: Θα σε πρίξει, αδερφούλη, με το Κατσανεβάτσης. Θα σε πρίξει.
0: Σε παρακαλώ.
3: Δεν είναι πράγμα αυτό.
0: Δεν με κοροϊδεύεις. Σε παρακαλώ.

0: δεν θα ξεχαστεί.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Ευρώπης Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδολς Κάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία πρόκλησης, καφέ Αμάν και Douce Bar.

κάποτε μιλούσες για πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματάμ. Μα εσύ παντρεύτηκες.

0: ακριβώς, είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούρια Ξάνθης.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνήρι είναι περισπόμενο, περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Μα τι, δεν σας αρέσουν οι λεπτές?
3: Όχι, προτιμώ τα λεφτά.
2: Μα εγώ έχω μεγάλη πρίκα. 3 οικόπεδα, 2 διαμερίσματα και μετρητά στην τράπεζα.
3: Κούκλα είσαι. Και πώς δεν σ' άρπαξε κανείς? Ενώ πως δεν παντρευτήκατε ακόμα.
2: Να, δεν βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος να με συγκινήσει. Ξέρετε, εμένα μ' αρέσουν οι μεγάλες συγκινήσεις.
3: Να πηγαίνετε σε κηδείες.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρύ γάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεος συναντά το ολικής, η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο.

0: Σημώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Ένατη γιορτή τέχνης, Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Παρακαλώ.
4: Γυρίσατε.
3: Όχι.
5: Τηλεφωνάς.
4: Όχι.
5: Άντε τηλεφώνα.
4: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
5: Όχι σου είπε.
4: Μάλιστα και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
5: Πώς δηλαδή.
4: Γυρίσατε.
5: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ? Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο απότομο.
4: Λες αυτό να ήταν.
5: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
4: Αδύνατον.
5: Για ξαναπάρε να δούμε.
4: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο, μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
3: Μπρος.
4: Βασιλείου εδώ.
3: Εσείς Δεσποινής.
4: Μάλιστα, εγώ.
5: Αλλά γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου.
4: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
3: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε?
4: Μάλιστα, εγώ είμαι. Γιατί?
3: Νόμιζα πως μπήκε άλλος στη γραμμή.
4: Πώς σας είδατε.
3: Δεν ξέρω, η φωνή σας. Μήπως είσαστε αδιάθετοι?
4: Όχι, καλά είμαι εγώ. Σεις πώς είστε?
3: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
5: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων.
4: Στη δουλειά προχωρήσατε?
3: Βέβαια. Συνεχώς αναζητώ τα τραγούδια. Συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
4: Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
3: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
4: Θα πάτε, λέω, την εβδομάδα. Θα πάτε.
3: Και βέβαια θα πάω. Τώρα Τετάρτη θα είναι, Πέμπτη θα είναι. Αλλά θα ξεκινήσουμε. Ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
4: Ωραία. Πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
3: Πολύ ωραία να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
4: Να περάσετε αύριο, είπατε?
5: Όχι αύριο.
4: Γιατί.
5: Θα πας εκδρομή.
3: Ορίστε.
4: Αύριο, λέω, όχι αύριο, γιατί θα πάω εκδρομή.
5: Ποια εκδρομή, μα θα μείνουμε εδώ?
4: Σωτιά!
5: Έλα, μίλα. Μίλα, βρε παιδάκι.
4: Θα πάω εκδρομή.
3: Τότε πότε θα μπορούσα?
4: Πότε,
5: απόψε.
4: Απόψε να έρθει.
5: Ναι, απόψε.
4: Ναι, απόψε. Απόψε, λέω, απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό?
3: Θα έρθω αμέσως. Δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
4: Να μην σας βάζω σε κόπο. Και θα είστε και κουρασμένος?
3: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
4: Ωραία τότε. Περιμένω.
3: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.

Ανακαλύπτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23210 10240.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου.
8: Τηλέφωνα 23 21 0 65 8 75 και 69 73 30 87 71.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα υγρά. Γραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
11: Φίλοι, τι μέρα έχουμε.
12: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
11: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate Οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζού.

0: 9.47.
1: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά μόνο 6.30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα μόνο 5.90 το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας.

0: αρκετ, μπρατσάκι, στα κερδίλια σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ μπρατσάκι, στα κερδίλια σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Σούπερ μάρκετ μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ μπρατσάκι στα κερδίλια σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ μπρατσάκι.
2: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΙΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Ένα γιορτή τέχνης, Σέρες Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Νίτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
8: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
7: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Choose Art.

Στο χωριό κοντά στο Μπαρνασό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίξεχτους καιρούς και απέκτησα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς.

Μια χείρα από την Έφεσο δεν ήμουν ποτέ. Δεν είχα στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέντησα τον πόνο με

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας και διαχρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Φένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economousseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Φίλοι, τι μέρα έχουμε? Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρ

0: Kids Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό μόνο 68 λεπτά.
1: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες 9,47.
0: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα μόνο 5,90 το κιλό.
1: Supermarket Kansas.
0: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
2: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Έσερων. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η παιδική χοροδία, παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρ Μπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
3: Κόσμος στους 93.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Λέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλλικό.

0: σαπούλα καπνιστή το κιλό 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολή Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα. Τα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Ένα τίποτη τέχνης, Σέρες Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slash, Λοκομόρο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
8: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
7: Ένατη γιορτή κνησερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Choose Bar.
9: Εσύ είσαι βρε ρεζίλη της μουσικής, ρε κανίπανε, παλιό έμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
10: Μίλησε καρδιά και φτιάξε λαδιά.
9: Την πράμα.
10: Και της καρδιάς τη ρίζα, τη χάρισα στη λίζα.
9: Βρε να χατείς, χαλβά.
10: Εγώ δεν το αφήνω τέτοιο κορίτσι φίνο.
9: Τον κακό σου τον καιρό.
10: Για τις λίζες το μεράκι θέλω φίνο ταλγκαδάκι.
9: Παλιό κάκαρε.

0: αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
1: Τα κλασικά.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μια μπόλα.
4: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, mo.com.
5: Κόσμος του 93.

0: βάλει και την νηψιά σου, θα μα κάνει την όμορφη.
1: Για νηψιά μου, βρε, γυναίκα μου είναι.
0: Γυναίκα σου,
1: ναι.
0: Δικιά σου,
1: όχι του γείτονα. Με αγάπησε και με πήρε.
0: Σε αγάπησε,
1: ναι.
0: Τι αγάπησε που σένα βρέκα το μουστακί.

0: μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βρω σε γυαλοπωλείο θα εφορμήσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σ' Άγιο Όρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς, όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησία. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός το Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Τι?
1: Και λίγο έως φόρος.
0: Ναι.
1: Μοναχός.

Τρελαίνει αυτός ο χώρος, drive-in θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την πίσκο. Παπάδο σκοτωμό, να μπερδεύονται τα ράσα. Να γίνεται χάμος και όταν η νύχτα θα περάσει, να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα θυμιάτα. Και ο Θεούλης μας να λέει πρέπει που κρυβότανε αυτός. Αυτός είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολος σωστός. Τι, διάβολος σωστός. Ναι, διάβολος σωστός. Μόναχος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή.

0: πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Anthony Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Κόσμος στους 93.
8: Άιντε!

0: παρακαλώ.
1: Γυρίσατε.
0: Όχι.
2: Τηλεφωνάς.
1: Όχι.
2: Κάντε τηλεφώνα.
1: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
2: Όχι, σου είπε.
1: Μάλιστα και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
2: Πώς δηλαδή.
1: Γυρίσατε.
2: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο απότομο.
1: Λες αυτό να ήταν.
2: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
1: Αδύνατον.
2: Για ξαναπάρε να δούμε.
1: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο. Μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
0: Μπρος.
1: Βασιλείου εδώ.
0: Εσείς Δεσποινής.
1: Μάλιστα, εγώ.
2: Να γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου.
1: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
0: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε.
1: Μάλιστα, εγώ είμαι, γιατί.
0: Νόμιζα πως μπήκε άλλος στη γραμμή.
1: Πώς σας είδατε.
0: Δεν ξέρω, η φωνή σας, μήπως είσαστε αδιάθετοι.
1: Όχι, καλά είμαι εγώ. Σεις πώς είστε?
0: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
1: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των Στη δουλειά προχωρήσατε.
0: Βέβαια, συνεχώς αναζητώ τραγούδια, συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
1: Μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
1: Θα πάτε, λέω, αυτή τη βδομάδα. Θα πάτε.
0: Και βέβαια θα πάω τώρα Τετάρτη, θα είναι Πέμπτη, θα είναι... Άρα θα ξεκινήσουμε, ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
0: Πολύ ωραία να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
1: Να περάσετε αύριο, είπατε.
2: Όχι αύριο.
1: Γιατί... Θα πας εκδρομή.
0: Ορίστε.
1: Τέλος.

0: όχι, αύριο, γιατί θα πάω εκδρομή. Ποια εκδρομή μας, θα μείνουμε εδώ.
1: Σου πια,
0: εσύ. Έλα, μίλα, μίλα. Μίλα, βρε παιδάκι. Θα πάω εκδρομή.
2: Τότε, πότε θα μπορούσα...
0: Πότε, πότε, απόψε. Απόψε, απόψε να διανύει, ναι, απόψε. Ναι, ναι, απόψε. Απόψε, λέω, απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό?
2: Θα έρθω αμέσως. Δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
0: Να μην σας βάζω σε κόπο. Και θα είστε και κουρασμένος?
2: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
0: Ωραία τότε. Περιμένω.
2: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.
3: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Κόσμος στους 90.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κοσμός είναι 10:30.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο comtogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.

0: Σταυρόπορο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
0: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
0: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
0: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
0: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.οικονομουσερες.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος. Στους 93. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρή φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
4: Ένατη γιορτή τέχνης Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
5: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
4: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
1: Φίλοι, τι μέρα έχουμε. Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
6: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
1: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Κόσμος στους 93.

κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, μόνο.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Είχα, μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου, σαν συννεφά, συννεφάκι.

τελευταίο Απρίλη σαν χαραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι δουλά μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα.

κόσμος στους 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίζει περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέρα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλήφωνη, πρόγονη. Και έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές, και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτολό και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
4: Ενάτη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
5: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
4: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class. Now we're inviting executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά έχει τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economouseres.gr.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη.

0: υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και το χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
2: Κόσμος στους 93.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

λόγια έβλεπα στις πόλεις τα καντούν. Κυνηγημένος, μια να βγει, ετράβηξα τους δρόμους.

τούβο κι φυσίες απάνω σου τρακάρουν. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ενάτη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
6: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
5: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
7: Χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.

Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σέρ Expo. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρ Μπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Μπερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Deere, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις John Deere. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
11: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
10: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

0: Ξέρετε πόσο καιρό δεν θέλω να το πω αυτό το τραγούδι.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Φίλοι, μέρα έχουμε.
4: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
5: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
4: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό κούτι και σπάλα, μόνο 5,90. Το κιλό.
5: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, όμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Κόσμος στους 93.

Τελευταίες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 3.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Και για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα ναφ-ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρ Μπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Και τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα. Τα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
10: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
11: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
10: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economousseres.gr.
5: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
6: Κόσμος

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Porque será.

Πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: ράδιο ο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες.

0: στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Σχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο. Το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
3: Ένατη γιορτή τέχνης, Serres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
4: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
3: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
5: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
2: Κόσμος στους 93.

0: Παρακαλώ.
1: Γυρίσατε.
0: Όχι.
2: Τηλεφωνάς?
1: Όχι.
2: Κάντε τηλεφώνα.
1: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
2: Όχι, σου είπε.
1: Μάλιστα, και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδε εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
2: Πώς δηλαδή?
1: Γυρίσατε.
2: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ? Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο απότομο.
1: Λες αυτό να ήταν.
2: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
1: Αδύνατον.
2: Για ξαναπάρε να δούμε.
1: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο, μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
0: Μπρος.
1: Βασιλείου εδώ.
0: Εσείς Δεσποινής.
1: Μάλιστα, εγώ.
2: Να γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου.
1: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
0: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε?
1: Μάλιστα, εγώ είμαι, γιατί?
0: Νόμιζα πως μπήκε άλλος στη γραμμή.
1: Πώς σας είδατε.
0: Δεν ξέρω, η φωνή σας, μήπως είσαστε αδιάθετοι?
1: Όχι, καλά είμαι εγώ. Εσείς πώς είστε?
0: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
1: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των Στη δουλειά προχωρήσατε?
0: Βέβαια, συνεχώς αναζητώ τα τραγούδια. Συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
1: Θα πάτε, λέω, την εβδομάδα, θα πάτε.
0: Και βέβαια θα πάω τώρα Τετάρτη, θα είναι Πέμπτη, αλλά θα ξεκινήσουμε, ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
1: Ωραία, πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
0: Πολύ ωραία, να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
1: Να περάσετε αύριο, είπατε?
2: Όχι αύριο.
1: Γιατί...
2: Θα πας εκδρομή.
0: Ορίστε.
1: Αύριο, λέω, όχι αύριο, γιατί θα πάω εκδρομή.
2: Ποια εκδρομή, μα θα μείνουμε εδώ.
1: Σωτιά.
2: Έλα, μίλα. Μίλα, βρε παιδάκι.
1: Θα πάω εκδρομή.
0: Τότε πότε θα μπορούσα?
1: Πότε,
2: απόψε.
1: Απόψε να
2: διαδεί. Ναι, απόψε.
1: Ναι, απόψε. Απόψε, λέω, απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό?
0: Θα έρθω αμέσως. Δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
1: Να μην σε βάζω σε κόπο. Θα είστε και κουρασμένος?
0: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
1: Ωραία τότε. Περιμένω.
0: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.
3: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: you.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφορτή και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθέτων.

0: Στον πεθελινό σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσπότουλια Ξάνθης.
2: Κόσμος στους 93.

μας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

cherries and an angel's kiss in spring.

ερωτικά που περπάτησαν στους δρόμους του κόσμου μας.

Χάρης γεννήθηκε στις 10 Μαΐου στην Ανώσυρο. Θεωρείται ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, καθώς έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα τραγούδια του. Ένα από αυτά, το αγαπημένο «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν».

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παθαίνω, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
4: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
1: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
4: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
1: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών

0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
1: Κόσμος στους 93.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Μπας με έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: ώρα στο ραδιοκοσμός είναι 5:30. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος?
1: Επέστω, Χρυσόστομε!
0: Ένα τίποτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
1: Επέστω, Χρυσόστομε!

0: επικρατήσει πνεύμα δημοκρατικών. Σου απαγορεύω.
1: Τι απαγορεύεις, δεν είπες ότι εδώ μέσα έχουμε δημοκρατία και όποιος θέλει λέει ό,τι θέλει?
0: Βεβαίως. Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
2: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
3: Ένατη γιορτή τέχνης, Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
4: Όσα κομμάτια ήταν μπορέσεις.
3: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμουνίλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά 5.

0: Πέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Κόσμος στους 93.
3: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.30. Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε κύραλι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
1: Φίλοι, τι μέρα έχουμε. Αύγουστο, με τιμές θαύμα στον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
2: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
1: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
2: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
0: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σέρεξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε παγκόσμιο.

0: αλλάξετε υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
1: Ένατη γιορτή τέχνης, Serres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8:30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατισταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8:30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr, Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Γραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Κόσμος στους 93.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Μετά από περίπου ένα μήνα, ανοίγουμε και πάλι τα μικρόφωνα. Ακούτε κόσμο στο 93, είμαι ο Ηλίας και είναι η ώρα του παιδιού.

Έχει περίπου μία εβδομάδα που έχω επιστρέψει στην πόλη και περίπου τόσο που έχω επιστρέψει και στην πρωινή μου δουλειά. Οπότε καταλαβαίνετε, έχω μπει σε mood καθημερινότητας εδώ και περίπου 7-8 μέρες. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν ήρθα μέσα στην εβδομάδα.

Για κάποιο λόγο, παρότι νομίζω ότι ήμουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες, περίπου στις 5 το απόγευμα που μπήκα στην πόλη, νομίζω ότι με χτύπησε λίγο παραπάνω η υγρασία. Σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει πάντως, στις 9 θα έχουμε μόλις 26 βαθμούς. Ένα αναμονή και του νέου προγράμματος του σταθμού. Να σας προλάβω να σας κάνω spoiler πάνω κάτω τα ωράρια τα δικά μας, αυτά δηλαδή που εδώ και περίπου 2 χρόνια είμαστε, πάνω κάτω θα μείνουν ίδια. Θα έχετε λεπτομέρειες μέσα στην εβδομάδα ή μέσα στην επόμενη, φαντάζομαι.

έχω ήδη ανοίξει τους χάρτες. Βλέπω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα κατά την επιστροφή σας. Το κλασικό σημείο στον κόβο της Μεσοράχης, αλλά δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι σχεδόν στην διασταύρωση που σταματάτε και αυτό για πάρα πολύ. Φανάρι Νέου Σουλίου, πέντα κάθαρο. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο θα συναντήσετε ερχόμενοι προς την πόλη από την ανατολική πλευρά θα είναι στο φανάρι του Σκλαβενίτη. Δεν είναι και εκεί πέρα μεγάλο το πρόβλημα. Μεγάλο το πρόβλημα είναι στο φανάρι του νοσοκομείου, στην δυτική είσοδο του περιφερειακού. Από εκεί και πέρα ο περιφερειακός είναι σχετικά καλός. Μία μικρή αναστάτωση βλέπω στην διασταύρωση προς την Ιχρήτα. Εκεί τα βλέπω λιγουλάκι τα πράγματα και εννοείται το κλασικό σημείο στην ανατολική είσοδο του περιφερειακού, πηγαίνοντας προς Σιδηρόκαστρο, στο φανάρι του Λευκώνα. Εκεί έχει αρκετή κίνηση. Οπότε όσοι πλησιάζετε προς τα εκεί, παρακαλώ ρίξτε ταχύτητες. Βλέπω την ουρά αρκετά πίσω. Αρκετή κίνηση και στα διόδια του Στριμωνικού, ερχόμενοι από Θεσσαλονίκη. Βλέπω κόκκινο και το μέτωπο προς Θεσσαλονίκη στα διόδια, οπότε κόψτε λίγο ταχύτητα και εκεί. Σήμερα γιορτάζει ο Αλέξανδρος, η Αλεξάνδρα, ο Ευλάλιος και ο Φύλακας. Ευλάλιος και Φύλακας πρώτη φορά τα ακούω, να την πω την αμαρτία μου. Πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι, ανοίγω τις γραμμές 23-21-06-33-33, εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com, εκεί έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε όσοι ακούτε μέσω του Live 24, μέσω του e-radio και μέσα από τις υπόλοιπες γνωστές πλατφόρμες. Στο Facebook μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε στο γκρουπάκι του σταθμού Cosmos Radio Series Greece. Ενώ μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να με αναζητήσετε γράφοντας Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Ένα τραγούδι, να πάρω μια ανάσα, να πιω λίγο νεράκι και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα. Εννοείται ζητάτε τραγούδια, βοηθάτε με λίγο, είναι πρώτη εκπομπή μετά από ένα μήνα και την τελευταία εκπομπή δεν ήμουν και μόνος, ήμουνα και με την Κική τη Χατζηπαυλίδου, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Για να σας

ωραίο τραγούδι. Τυχαία να πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα ότι θα ξεκινήσω με κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο είχα ετοιμάσει. Πάλι από την ξένη σκηνή όμως. Πώς τελευταία κολλήσαμε με την ξένη σκηνή, είναι η αλήθεια. Μεταδίδουμε αρκετά. Για τον καιρό και αύριο να πω ότι δεν βλέπω ούτε καν σύμφω στον ουρανό. Περίπου τους 34 θα ακουμπήσουμε το μεσημέρι. 2 με 3 μποφόρ το απόγευμα, ίσως μέχρι και τα 4 θα μας κάνουν παρεούλα. 30% και 40% υγρασία. Το πρωί θα είναι πάρα πολύ. Θα είναι γύρω στα 90%. Την Τρίτη βλέπω 35, επίσης τις μεσημεριανές ώρες. Την Τετάρτη 36, την Πέμπτη 34, την Παρασκευή 32. Δηλαδή σιγά σιγά θα ξεκινήσει να πέφτει. Άρα λίγο υπομονή ακόμα.

μην προσπαθείτε να μου δημιουργήσετε τύψεις, έτσι. Έλειψα ακριβώς ένα μήνα και δύο μέρες. Για την ακρίβεια, 28 του μήνα έκανα τελευταία μου εκπομπή και ήταν Τρίτη μεσημέρι και Τρίτη απόγευμα. Μάλλον και 30 μήνα ξανά ήμουν εδώ, διότι χάλασα και την εκπομπή της Κικής Χατζημπαυλίδου. Τι ωραίο που ήταν αυτό με την Κική, ρε παιδιά. Δεν ξέρω πώς ακούγατε. Είχε πολύ πλάκα όλο αυτό. Είχα καιρό να κάνω εκπομπή με άλλο άτομο εδώ πέρα. Τα τελευταία πράγματα είχαμε κάνει με την Καλακίδα το χειμώνα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω εκπομπές με συνάδελφους εδώ πέρα στο σταθμό. Βέβαια, συνήθως πηγαίνω εγώ και τους χαλά την εκπομπή. Για κάποιο λόγο δεν αυτού να χαλάσουν. Είναι χαλασμένη τη δική μου. Οκ. Okay. Τι έχουμε, προβατάει κανένας? Βολτάρει κανείς?

την φωνάρα της Celine Dion. Τι ωραίο, τι ωραίο. Πάμε και στην LP, έτσι καλώς πλησιάζουμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, κανονικά 8 με 10. Ανοίγουμε τα μικρόφωνα της Κυριακής. Τώρα άμα φτάσουμε και λίγο νωρίτερα, τα ανοίγουμε και λίγο νωρίτερα. Όπως σήμερα και όπως σχεδόν όλο το καλοκαίρι που κάτι σε 7.30 ώρα ανοίγαμε μικρόφωνα όπως και να έχει. What? Εσείς τα έχετε στο νου στις 8 να είμαστε σίγουροι. So you know.

Πολύ σπούρο, κανήσαμε το πρώτο μισάωρο. Ακούτε κόσμο στους 93. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Θα κλείσουμε αυτό το μισάωρο με την αγαπημένη μου Ζαζ. Αν το λέω καλά, δεν είμαι καλός στα γαλλικά, το ξέρετε, αλλά το προσπαθώ. 23-21-06-33-33, το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93FM Studio, papakigmail.com το email, και έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε μέσω του e-radio του Live24 και μέσα από τις υπόλοιπες γνωστές πλατφόρμες. Στο Facebook Cosmos Radio Ceres Greece, αυτό είναι το γκρουπάκι του σταθμού, μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στην αναζήτηση στα ελληνικά και με τόνους. Πριν τις διαφημίσεις, ένα τραγουδάκι, γραμμές ανοιχτές. Εννοείται τα λέμε εκτός αέρα. Κοινώς δεν σας ακούει κανείς.

0: ώρα το Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν.

0: Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
1: Κόσμος στους 93.
2: Επιστρέψαμε 8 και 5 πρώτα λεπτάκια. Αλίνα μου, καλώ την καλησπέρα. Καλή βολτούλα να έχει. Περί τον από ό,τι ζηλεύω. Γενικά σας ζηλεύω όλους αυτούς που βλέπετε θάλασσα, ειδικότερα τώρα που δεν έχει πολύ κόσμο. Μπορείτε να κάνετε και μια βουτίτσα έτσι, τώρα που πέφτει και ο ήλιος, να μην καίγεστε. Διότι έχω γι' αυτό εγώ και εγώ είμαι και εύκολα. Πάνω θεμάμαι, είμαι και κάτασπρος. Τέλος πάντων, θα γκρινιάξω άλλη ώρα. Πρώτο τραγούδι για το δεύτερο μισάωρο. Η Μαγκυρίλη. Και εκεί έπρεπε να βλέπεις το μήνυμα νωρίτερα και να ερχόσασταν μια βολτούλα από εδώ. Αναφέρομαι στην καλή συνάδελφο, την Κική τη Χατζηπαυλίδου, τις Τετάρτες και τις Πέμπτες από τις 6 μέχρι και τις 8 στα ραδιόφωνά σας. Στο δρόμο, περίπου όπως τα αφήσαμε είναι τα πράγματα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αναλυτικά σε λίγο θα σας τα πω.

αιτία. Εν τω μεταξύ, είναι και τραγουδάρα. Για να το βάλω λίγο. Μου το ζήτησε η Λίνα, μου λέει είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχω βάλει τώρα και το ακούω εκτός αέρα και προσπαθώ να καταλάβω πού το ξέρω. Γιατί κάποιος κάτι μου έλεγε γι' αυτό. Και είναι τραγουδάρα.

Τι τραγουδάρα. Μπράβο, ρε Στέλνα, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, πραγματικά θα το ακούσω, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Εδώ μεταξύ, για όσους έχετε δει το κλιπάκι, η τρομπέτα είναι λίγο ύποπτη, έτσι. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε και σε ένα ακόμα που ζητήσατε επίσης εσείς.

αυτά τα γαλλικά του Ενρικό Μασίας, νομίζω ο Σπανουδάκης τα βάζει. Εντάξει τώρα. Είναι εύκολο να το μαντέψει. Τώρα το άλλο, ποιο μπορεί να το βάλει και να το άκουσε, Δρεσίλινα. Θα σπάσει το κεφάλι μου τώρα. Αυτά καμιά και εκεί μπορεί να τα βάλει. Αλλά τέλος πάντων. Πάντως για το γαλλικό είμαι σίγουρο, Σπανουδάκης. Είναι εύκολο να το μαντέψει. Πάμε και σε κάτι δικό μου τώρα. Δικό μου εννοώ, δικιά μου επιλογή, έτσι. Στα 16 μετά τις 8. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στον κόμβο της Μεσοράχης. Όλα τα υπόλοιπα όπως ακριβώς τα αφήσατε στο δρόμο. Φανάρι Νέου Σουλίου καλό. Φανάρι Σκλαβενίτη κόκκινο. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα και ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα στο φανάρι του νοσοκομείου. Στον περιφερειακό εννοείται έχει, αλλά όχι πάρα πολύ κίνηση. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι στην δυτική είσοδο του περιφερειακού, βγαίνοντας συγκεκριμένα προς Ιδρόκαστρο, στο φανάρι εκεί πέρα του Λευκώνα, το γνωστό σημείο. Κυριακή απόγευμα έχει αρκετή κίνηση. Συνεχίστε να ζητάτε τραγούδια τώρα, μου δίνετε ιδέες.

Όσο θα πάμε ακόμα με ξένα, δεν ξέρω, παιδιά, όσο μου στέλνει τραγούδια, θα συνεχίζω με ξένα. Εν τω μεταξύ, τι είχα ετοιμάσει ελληνικό ήταν για σήμερα. Τώρα ξέρετε εσείς, κάθε φορά που ετοιμάζω λίστα, εμφανίζεστε και μου τη γυρίζετε ανάποδα. Μ' αρέσει αυτό, έτσι να συνεχίσετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο να συμμετέχετε κι εσείς. Είτε ζητώντας τραγούδια, είτε επικοινωνώντας μαζί μου. Ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση για όλους εμάς που είμαστε εδώ πέρα να θέλετε να μιλήσουμε τηλεφωνικώς. Και επίσης, μην ξεχνάτε ότι θα σας ακούω μόνο και μόνο εγώ. Οπότε αφήστε τις ντροπές και σηκώστε το ακουστικό. Γραμμές ανοιχτές την στιγμή την οποία μιλάμε.

Brazil, παρέα με τον Carlos Santana. Νομίζω τις προηγούμενες μέρες μας έφυγε και η Dolly Parton. Πάρα πολύ γνωστή τραγουδίστρια της country και όχι μόνο. Εν τω μεταξύ, κάπου ψάχνοντας, είδα ότι είναι και μακρινές της ξαδέρφες με την Miley Cyrus. Μάλιστα, η Miley Cyrus παλιότερα είχε κάνει και διασκευή το Jolene στην πρώτη. Σε διασκευή της πρώτης εκτέλεσης, θέλω να πω. Και ήταν πάρα πολύ καλή. Βέβαια, νομίζω ότι τότε δεν ήταν και πάρα πολύ γνωστή όταν έκανε τη συγκεκριμένη διασκευή. Συνέχεια έγινε το. Η pop star, η οποία ξέρουμε μέχρι και τώρα. Άρα ένα τραγούδι με την Dolly Parton, διαφημίσεις και επιστρέφω λίγο μετά τις 8.30. Ακούτε Κόσμος 93, οι γραμμές είναι ανοιχτές, εννοείται στα τραγούδια.

8:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα

0: μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊκάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Δράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
2: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε. Γεια σου Κυριάκο μου. Εννοείται θα στείλουμε τραγουδί στο Βασίλη Σπανουδάκη. Καιρό έχουμε κιόλας να τον καλοπιάσουμε. Εννοείται. Για ακούστε γι' αυτό.

ορχιστρική εκτέλεση η οποία βρήκα. Για πάμε τώρα σε δική σας επιλογή, αρκετά πίσω στο χρόνο. Να το στείλω στον Βασίλη Σπανουδάκη, μου το ζήτησε ο φίλος ο Κυριάκος. Κυριάκο μου, χαίρομαι πάρα πολύ που τα ραδιοφωνάκια τα οποία σας χαρίζουν κατά καιρούς πιάνουν τόπο. Αλήθεια είναι και ο κάποτες βγαίνω στο μπαλκόνι και ακούω με ένα ραδιοφωνάκι.

Με ρωτάτε αν γύρισαν στις εκπομπές και η υπόλοιπη παραγωγή. Παιδιά, δεν έχω ιδέα. Την προηγούμενη Παρασκευή η Καλακίδα έκανε εκπομπή, ήμουν εδώ. Οπότε κατά κάποιο τρόπο την άκουσα, μάλλον την προπερασμένη Παρασκευή. Οπότε την άκουσα. Η Κική και η Αντζελίνα Ιανδριάδου, η Κική Χατζηπαυλίδου και η Αντζελίνα Ιανδριάδου, που κάνουν τις Πέμπτες, δεν σταμάτησαν σχεδόν καθόλου. Για τους πρωινούς έχω έναν ενδιασμό. Σιγά σιγά θα επιστρέψουν κι αυτοί. Πάμε τώρα, Summer Wine και η Νάνση Σινάτρα. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι πρώτη φορά το άκουσα με την εκτέλεση που συμμετείχε ο Μπόνο.

Εντάξει, βλέπω ότι κάποιοι άρχισαν να χάνεστε κιόλα. Καβαλιώτη, πού είσαι, τι έγινε, κανένα πάω που θα βλέπει αυτό τώρα. Καιρό έχει να εμφανιστεί. Πού θα πάω, α, ναι, βρήκα. Έχω πολύ καιρό να μεταδώσω, θα μου πείτε λίγο ένα μήνα. Όλα έχω καιρό να τα μεταδώσω. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα τραγούδι της Ντάιντο.

Καλησπέρα στην Ιγρήτα. Γεια σας κύριε Στάθη. Να είστε καλά. Ναι, και εγώ δεν βλέπω τον αγώνα. Τώρα λέω και το προηγούμενο τηλέφωνο το οποίο με καλέσει το είχε κύριε Στάθης. Καλησπέρα μου στην Ιγρήτα. Και εγώ να πω την αλήθεια, τέτοιες ώρες Κυριακής και όντας στα στούντιο του σταθμού δεν βλέπω ποδόσφαιρο, γενικά βλέπω πάντως. Αλλά αυτές τις ώρες εδώ πέρα στο σταθμό τα έχω κλειστά όλα. Έχω μόνο τις μουσικές μπροστά μου και φυσικά την επικοινωνία τη δική σας. Πλησιάζουμε τις 9, στα 13 πριν το ρολόι δείξει 9. Ακούτε Κόσμος 93, γραμμές ανοιχτές στο 2321-0-633-33 είναι το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας στο 93fmstudio@gmail.com. Εκεί έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε όσοι ακούτε μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες, το e-radio, το live24 κτλ. Και τα λοιπά. Στο Facebook το Κόσμος Radio Series Greece, αυτό το γράφετε στα αγγλικά, είναι το γκρουπάκι του σταθμού. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ. Εκεί όμως δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να με αναζητήσετε γράφοντας στα ελληνικά και με τόνους Ηλίας Παπαζογλου. Πάμε τώρα. Men at Work.

τώρα ποιους έχω χαιρετήσει και ποιους όχι, παιδιά, sorry. Μαζευτείτε πάρα πολύ. Σας βλέπω και στο Facebook. Μιλάμε και στα τηλέφωνα.

μεταξύ, είχα ετοιμάσει και δύο-τρία πράγματα να μοιραστούμε. Βιαστικά με τις μουσικές. Δεν θα ανοίξω κουβέντες από περίεργα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Θα συνεχίσω με μουσικές. Ακούγατε πριν κάνα δύο εβδομάδες στην εκπομπή της Τζελίνας Ανδριάδου. Είχαμε πιάσει μια κουβέντα, με έβγαλε και στον αέρα και τα λέγαμε για αρκετή ώρα, στο κατά πόσο ασχολούμαστε ή όχι με σοβαρές ειδήσεις κατά τη διάρκεια των εκπομπών μας.

άποψή μου είναι ότι υπάρχουν άλλα παιδιά τα οποία είναι δημοσιογράφοι που έχουν καλύτερη εικόνα για την επικαιρότητα από ότι εγώ. Οπότε συνήθως πηγαίνουμε με περισσότερες μουσικές ή ίσως κάποιο τεχνολογικό νέο. Αλλά όχι κάτι παραπάνω. Δεν θέλω να μπλέκω με σοβαρά πράγματα. Υπάρχουν και καταλληλότεροι από εμένα για να εκφράσουν απόψεις. Με αυτό θα κλείσω το μισάωρο. Κόσμος 93, είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Μέχρι και τις 10 θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας.

0: πακετάκι διαφημίσεων έτοιμο, κρατά τους γραμμές ανοιχτές. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε ελληνικά.
1: Σμός είναι 9. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΗ Ασερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΗ Ας επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ Ασερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ενάτη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
5: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
4: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
6: Φίλοι, τι μέρα έχουμε? Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
7: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
6: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Κόσμος στους 93.
9: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

πολύ καλοκαιρινή παλάντα. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας από το 2020 η διασκευή, λίγο παλιότερη η πρώτη εκτέλεση από την σόλο καριέρα του, αν δεν κάνω τόσο μεγάλο λάθος. Με ελληνικά μέχρι τις 10. Είχα σκοπό να πάω λίγο νωρίτερα στα ελληνικά, αλλά με πιάσατε μεταξύ ένα και με τις επιλογές σας και μ' άρεσε πάρα πολύ. Περιμένω την ίδια συμμετοχή και με τα ελληνικά.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ήταν αυτός. Πάμε σε κάτι πιο κλασικό, μια πολύ πολύ κλασική μπαλάντα με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93fmstudio@gmail.com το email. Εκεί έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε όσοι ακούτε μέσω του Live24. Λίγο πιο κάτω από τον player έχει ένα μπανεράκι. Εκεί γράφετε το μήνυμά σας. Αν θέλετε, βάζετε και ένα όνομα. Στο Facebook, Cosmos Radio Series Greece. Ενώ τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Αυτό γράφετε στην αναζήτηση, αν δεν είμαστε ήδη στην λίστα των φίλων. Αλκίνος Ιωαννίδης για τα συνέχεια. Δεν βλέπω τους αγώνες, παιδιά, ό,τι και με ρωτάτε. Δεν έχω ιδέα, θα γυρίσω στο σπίτι και θα δω ό,τι προλάβω. Από τις 10 και μετά αυτά, μέχρι τις 10 μουσικές.

Έχει λίγο μεγάλο fade out που λέμε και στο γόνιμο. Πού θα πάμε τώρα? Πάμε στα κίτρινα ποδήλατα. Έχω κατεβάσει και εγώ τους ρυθμούς. Νομίζω λογικό. Όχι, παιδιά, δεν επιστρέφω αύριο στη δουλειά. Έχω επιστρέψει ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω περάσει ήδη μια εβδομάδα εργασιακής επιστροφής. Και νομίζω ότι από αύριο μπαίνουμε και σε κανονικούς ρυθμούς. Λίγο τις πρώτες μέρες, ξέρετε. Είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι. Μετά σιγά-σιγά το μυαλό ξανάρχεται στη θέση του. Πού θα πάμε τώρα? Κίτρινα ποδήλατα. Αυτό λέγεται γιάρα-γιάρα.

Σε σπίτι μέσα ξέχασες προχτές το φυλακτό. Γελάς, μα εγώ σε πούλησα στο Ρίο για το συντάδος. Κι

κούκο θεωρούσες κάτας προμικρός και κολαρίνο. Με φτάκι του γλυκού νερού σε πιάνει η μύτη πες αλλού σαν γάτα η λαμαρίνα και σε ξεστίζει ξαφνικό προβέτζο του καιρού. Σε πιάνει η μύτη πες αλλού σαν γάτα η λαμαρίνα και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτζο του καιρού.

0: μια διασκευή που κάνανε τα κύρινα ποδήλατα πριν από κάποια χρόνια, παρέα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, κοινώς με τα μουσικά σύνολα. Πάμε στο Λαβρέντι. Ζωντανή εκτέλεση.
1: Ανάδω ένα τσιγάρο. Αυτά το βοηθάνε. Πάντα το σκάσει αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ. Ανάδω πάλι ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο. Στις αγάπες στην αρένα. Μια απόβραση ζητούσα. Και μια τακτή φυγή. Ως που φάνηκε εσύ.

Και αν καμιά φορά με πιάνε κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω ένω κάτω και τραβάω το σκηνί του σκορπιού μου το κεντρί. Βγάζω μάτια μου ισόδια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο θερών δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολείου. Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕΣΕΡΟΝ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
9: Κόσμος στους 93.

Ξεκινήσαμε το τελευταίο μισάωρο με τον Χρήστο Θηβαίο και το «Ας χαθείς», ένα τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους ο ηθοποιός ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Τελευταίο μισάωράκι μέχρι τις 10 στο παρεάκι. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Είσαι συντονισμένοι στο ράδιο Κόσμος στους 93. Η επικοινωνία μαζί μου στο 2321-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Το email 93fmstudio@gmail.com, στο Facebook Cosmos Radio Ceres Greece. Αυτό είναι το γκρουπάκι του σταθμού, εκεί μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Κοιτάω κι εγώ στην αναγγελία της εκπομπής, κανένα 2-3 έχετε ήδη αντιδράσει, ενώ τα μηνύματά σας, εκεί γίνεται ένας χαμός, δεν σας προλαβαίνω παιδιά, sorry αν κάποιον αργώ να του απαντήσω. Το ονοματεπών μου είναι Ηλίας Παπάζογλου, έτσι με γράφετε στην αναζήτηση, στα ελληνικά και με τον ους, παρά λίγο να κάνω σαρδά. Μικρό το κακό, πάμε, πάμε τώρα. Είχα σκοπό να βάλω ένα τραγούδι επειδή ήταν έγκα, αλλά είχα ετοιμάσει χρόνος κάτι ακόμα. Λέω να πάω στο δεύτερο, το οποίο για κάποιο λόγο μου κάθεται και λίγο καλύτερα. Θα πάω στο τραγούδι του Αντώνη Βαρδί.

περνάει έτσι η ώρα όμως. Πλησιάζουμε τις 2,5 ώρες εκπομπής και δεν μου έχει φτάσει και θέλω κι άλλο. Προφανώς θα πάμε μέχρι τις 10, εκεί θα σταματήσουμε για σήμερα. Μέχρι τότε έχουμε ακόμα περίπου 18 λεπτάκια, οπότε προλαβαίνω να μεταδώσω κι άλλα. Λέω να ξεκινήσω με κάτι το οποίο έχει γίνει χαμός τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο που έχει κυκλοφορήσει. Και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Μέσα από ένα αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ο Δημήτρης Μπακούλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα συμμετέχουν.

μαγικό τραγούδι, είναι το τραγούδι με το οποίο νομίζω ότι έγινε παραπάνω γνωστή η Μαριάννα Κατσιμίχα. Πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ ωραίο το αφιέρωμα στον Άλκη Αλκείο. Προφανώς ο Μπλήτσος Πασχαλίδης είχε πολύ φιλική σχέση με τον Άλκη Αλκείο. Πού θα πάω τώρα? Έχετε σήμερα μία τάση και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο κάνετε. Να μου ζητάτε τραγούδια που έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω και μάλιστα μου ζητάτε και τραγουδάρες. Θα σας πάω σε ένα τραγούδι του Γιάννη Χαρούλη που λέγεται «Σαν τα ρολόγια». Κυρία Ελένη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραγούδι το οποίο μου ζητήσατε. Θα σας το χαρίσω. Δεν ξέρω που το θυμηθήκατε. Το λατρεύω. Όλο δικό σας. Προλαβαίνετε να ζητήσετε κι άλλα, έτσι.

Τι ωραίο, ξεχάστηκα και εγώ ακούγοντας το τραγούδι. Θα βάλω και εγώ τη δικιά μου πινελιά τώρα. Σε ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Είναι ό,τι πρέπει για την ώρα.

ωραία ζωντανή εκτέλεση, αρκετά διαφορετική από την πρώτη, την στουντιακή εκτέλεση, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Θέλω να προλάβω άλλο ένα πριν να χαιρετήσω. Το τραγούδι με την Γιώτα Νέγκα, σε ένα τραγούδι το οποίο έχουν γράψει οι Papercut. Το τραγούδι λέγεται οριστικά, δεν κλείνω ακόμα, θα ακούσουμε αυτό και θα έρθω μετά για αποφώνηση. Οπότε για λίγο ακόμα θα ανεχτείτε την παρουσία μου.

Όπου τη χαμός έχει γίνει σήμερα. Τι ωραία, Βασίλη μου. Πρώτη φορά που μεταφέρεις εσύ αφιέρωση. Μ' αρέσει πάρα πολύ που στέλνετε και μέσω του Βασίλη μηνύματα. Μου τα μεταδίδει, παιδιά, τα μηνύματά σας, να ξέρετε. Μου τα μεταφέρει μια χαρά. Μου ζητήσατε ένα τραγούδι, το οποίο είναι του Γιώργου Νταλάρα. Δεν έχω σκοπό να το μεταδώσω, αλλά αφού μου το ζητάτε, θα το μεταδώσω όπως κάνω σχεδόν πάντα με τα τραγούδια τα οποία ζητάτε. Χρήστος και Αποστολίας, στα κουμπαράκια μου λέει που γυρνάνε από τη θάλασσα μετά το τελευταίο μπάνιο. Παιδιά, να είστε καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε στην παρέα. Την επόμενη φορά στο σταθερό τηλέφωνο 23 21 0 6 33 33. Κάπως έτσι και εγώ.

θα σας χαιρετήσω. Κάπως έτσι θα σας πω την τελευταία καληνύχτα για σήμερα. Το προηγούμενο 2ωρο τα αυτάκια σας ταλαιπώρησε ο Ηλίας και φυσικά η πόλη στον αέρα. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος, παρεούλα θα είμαστε το απόγευμα της Τρίτης. Ο κύριος Λάκης Καρασταβαίτης στην τεχνική επιμέλεια και την ρύθμιση των ήχων. Μαρία Βασιλοπούλου στη γραμματεία της πρωινές ώρες Δευτέρα με Παρασκευή. Η αφεντιά μου στα μικρόφωνα και την κονσόλα το προηγούμενο περίπου 3ωρο. Θα τα πούμε και πάλι. Την Τρίτη δεν αναφέρω το πρόγραμμα του σταθμού, διότι δεν ξέρω ποια από τα παιδιά έχουν επιστρέψει. Φαντάζομαι ο Βασίλης από αύριο θα είναι κανονικά στις επάλξεις. Κλείνω με δικιά σας επιλογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ήσασταν εξαιρετικοί και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και την Τρίτη. Μέχρι τότε καλή εβδομάδα να έχουμε. Λίγο υπομονή με τη ζέστη. Τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τα βάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
2: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envon Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
2: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
4: Κόσμος στους 93.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Παρακαλώ.
1: Γυρίσατε.
0: Όχι.
2: Τηλεφωνάς. Όχι. Κάνατε τηλεφώνα.
1: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
2: Όχι σου είπε.
1: Μάλιστα και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
2: Πώς δηλαδή.
1: Γυρίσατε.
2: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο απότομο.
1: Λες αυτό να ήταν.
2: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
1: Αδύνατον.
2: Για ξαναπάρε να δούμε.
1: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο, μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
0: Μπρος.
1: Βασιλείου εδώ.
0: Εσείς Δεσποινής.
1: Μάλιστα, εγώ.
2: Αλλά γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου.
1: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
0: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε.
1: Μάλιστα, εγώ είμαι. Γιατί?
0: Νόμιζα πως μπήκε άλλος στη γραμμή.
1: Πώς σας είδα.
0: Δεν ξέρω, η φωνή σας. Μήπως είσαστε αδιάθετοι.
1: Όχι, καλά είμαι εγώ. Σεις πώς είστε?
0: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
2: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων.
1: Στη δουλειά προχωρήσατε.
0: Βέβαια. Συνεχώς αναζητώ τα τραγούδια. Συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
1: Θα πάτε, λέω αυτή τη βδομάδα. Θα πάτε.
0: Και βέβαια θα πάω. Τώρα Τετάρτη θα είναι, Πέμπτη θα είναι, αλλά θα ξεκινήσουμε. Ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Πρέπει να σας δείξω τα σχέδια.
0: Από πολύ ωραία να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
1: Να περάσετε αύριο, είπατε.
2: Όχι αύριο.
1: Γιατί.
2: Θα πας εκδρομή.
0: Ορίστε.
1: Τι λες, παιδί μου. Αύριο λέω, όχι αύριο, γιατί θα πάω εκδρομή.
2: Ποια εκδρομή μας, θα μείνουμε εδώ.
1: Σουτ πια.
2: Έλα μίλα.
1: Θα πάω εκδρομή.
0: Τότε πότε θα μπορούσα?
1: Πότε,
2: απόψε.
1: Απόψε να έρθει.
2: Ναι, απόψε.
1: Ναι, απόψε. Απόψε, λέω, απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό?
0: Θα έρθω αμέσως. Δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
1: Να μην σας βάζω σε κόπο. Και θα είστε και κουρασμένος.
0: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
1: Ωραία τότε. Περιμένω.
0: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.

0: Μας μοσχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

πρέπει τις επαναλήψεις.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Flux, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Mix, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε προστοφώ.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Ανέχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Ένατη γιορτή τέχνης, Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Και του μιλούσαν για δράκους και για το πιστό σκυλί. Για τα ταξίδια της πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο. Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ. Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι. Του δείχνω με το χέρι τους κακούς. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές. Του τραγουδώ τους νεκρούς μας. Α, φτάνει πια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.

σε άδεια μου αγκαλιά. Χρυσέ μου χέρια μου αδιάνα.

είσαι εδώ, κοντεύουν να επαληθευτούν. Αχ, θα τα εσύναζα και θα τα εκλυπαρούσα.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Endon Scapter, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα τα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses ημιτός.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

αγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνω για να μνήσεις με θυμώνα. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Διότι πήρες και δεν δίνεις.

έτοιμη λάμπη πολύχρωμη και εμψυχή εικόνα και την κραμάω στις Ελλάδα στο μουχλιο ντουβάρι, στη μοιοπία την προσφέρω αφελών κριτικών να κοιταχτούν σιωπηλοί και οι κουτί και οι βαβάροι. Μια κοινωνία που σάπισε στον ξεπεσμό και που βρωμάει το λεπρό της κορμής σαν ψοφίνη θα με ήδη εχθρώ, μα το στήθος μου εγώ θα κοσμώ με τις βρισιές της επένους, τη μούντζα της φήμη. Οι ποντικοί που κοιμούνται στο φως νηστικοί θα ξεμητήσουν γυαλία καθώς θα μου χρώνει. Μα είναι από μέταλλο ο στίχος μου, λάμψη και αλκή, και σπούν τα δόντια τους πάνω του ακόμα και οι χρόνοι.

0: αυτονόητο κατάδικο. Εκείνου του μπαινοβγαίνει στα κάτεργα. Σύχναζα στα πανδοχεία και στα επιπλωμένα δωμάτια, τα καθαγιασμένα από τη διαμονή του. Με τα μάτια του έβλεπα το γαλάζιο ουρανό και φανταζόμουν τη μοίρα του στις πόλεις. Άγιος ο διπόρος, μοναδικός μάρτυρας της δόξας του και της δικαίωσής του. Μέσα στους δρόμους τις χειμωνιάτικες νύχτες, χωρίς κατάλημα, χωρίς ρούχα, χωρίς ψωμί, μια φωνή έσφιγγε την παγωμένη μου καρδιά. Αδυναμία ή δύναμη? Δύναμη. Δύναμη. Βαδίζεις χωρίς να ξέρεις το πού και το γιατί. Μπαίνεις παντού, απαντάς σε όλα. Όταν είσαι πτώμα δεν κινδυνεύεις να σε σκοτώσουν. Στις πόλεις η λάσπη μου φάνηκε ξαφνικά κόκκινη και μαύρη. Καλό σημάδι, φώναξα, αντικρίζοντας τον ουρανό μια θάλασσα φλόγες και καπνό, και από δεξιά και αριστερά λαμπάδιαζαν όλα τα πλούτη, λες και έπεφταν χιλιάδες κεραυνοί. Μα η απόλαυση και η συντροφιά των γυναικών μου απαγορεύτηκαν. Ούτε ένας φίλος. Έβλεπα τον εαυτό μου αντιμέτωπο με ένα εξαγριωμένο πλήθος μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Θρηνούσε για μια συμφορά ακατανόητη για τους άλλους και τους έδινε άφεση. Όπως η Ιωάννα της Λορένης. Άγιοι πατέρες, σοφοί διδάσκαλοι, άρχοντές μου, κακώς με παραδίδετε στη δικαιοσύνη. Δεν έχω καμία σχέση με όλους αυτούς εγώ. Ποτέ μου δεν υπήρξα χριστιανός. Τη γενιά μου τη βασάνιζαν και τραγουδούσε. Δεν καταλαβαίνω από νόμους. Η ηθική μου είναι άγνωστη. Είμαι κτίνος. Κάνετε λάθος.
1: Ναι. Αποστρέφω το βλέμμα από το δικό σας φως. Είμαι κτίνος. Ναι, είμαι αράπης.
0: Μα θα μπορούσα να σωθώ.
1: Εσείς οι μανιακοί, οι αγρίκοι, οι τσιφούτιδες. Εσείς είστε αράπηδες. Έμπορα είσαι αράπης. Δικαστή είσαι αράπης. Στρατηγέ είσαι αράπης.
0: Αυτό τον λαό τον κυβερνά ο πύρετος και ο καρκίνος. Το πιο έξυπνο θα ήταν να εγκαταλείψω αυτή την Ήπειρο. Η τρέλα περιφέρεται στους δρόμους κρατώντας όμοιρους αυτούς τους άθλιους. Εισέρχομαι στο αληθινό βασίλειο του Χαμ. Δεν ξέρω που βρίσκομαι. Δεν ξέρω ποιος είμαι.
1: Φτάνουν πια οι λέξεις. Στην κοιλιά μου ενταφιάζω τους νεκρούς. Κραυγές, τύμπανα και χορός. Χορός, χορός. Δεν βλέπω την ώρα να αποβιβαστούν οι λευκοί για να εκμηδενιστώ κι εγώ. Πίνα, δίψα, κραυγές και χορός.